Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. Yeah.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

0: στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ότι μόλις το 9,8 των Ελλήνων ηλικίας 16 με 74 δήλωσαν ότι προσπάθησαν να ελέγξουν αν κάτι που είδαν online ήταν αληθινό. Δηλαδή, περίπου, παιδιά, ένα στους 10 Έλληνες τα ελέγχει.
1: Μόνο.
0: Η Ιρλανδία είναι πρώτη με 63,6%.
1: Δεν τρώνε μούφα εύκολα.
2: Μπράβο,
0: όχι. Και η Ελλάδα είναι τελευταία, παιδιά.
2: Πρώτη από το τέλος τα λες.
1: Και αυτό γίνεται. Εσύ, Βίβιαν, την πλοτσακάρεις ειδήσεις.
2: Εντάξει, και είναι και το ο καθένας τι θεωρεί είδηση. Εγώ, ας πούμε, θα κάτσω να δω ότι είναι η τελευταία κολοξιόν του Mark Jacobs και θα δω μετά τα βίντεο.
1: Αυτή είναι η είδηση για σένα.
3: Παλμός 96,5.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Η καρδιά της pop μουσικής.
7: Good morning.

0: Στέλιο μου, ορίστε. Σε ακούω λίγο υποτονικό και σε βλέπω όχι. Λίγο κάπως.
1: Όχι. Όλο το βράδυ την έβγαλα στο μπάνιο μέχρι τις 4 το πρωί για το νούμερο 2.
2: Τι τον έβγαλατε αυτό να με τη σερπαντίνα εδώ πέρα. Να σχολήσει τίποτα.
1: Όχι, να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είμαι άρρωστο. Είμαι καλά. Έτυχε και έφαγα κάτι λογικά και με πείραξε.
0: Τι έφαγε, ρε παιδί μου.
1: Τίποτα. Είχαμε πάει σε ένα ιταλικό. Έφαγα μια μακαρονάδα και μια πίτσα. Έφαγα μια μισή πίτσα εγώ. Πήραμε και ένα γλυκάκι στο τέλος. Μετά πήγαμε σπίτι μετά από καμιά ώρα, ξέρει, ξανά άνοιξε λιγούρα. Έφαγα ένα παστιτσάκι. Και παραγγείλαμε και ένα παγωτάκι το βράδυ. Τώρα τι με πείραξε, ξέρω.
0: Μπορεί να είναι και μάτυρε, Στέλιο. Μην σας
3: η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.

0: Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα τηλεοπτικά.
1: Το 8 νέες παραγωγές μπαίνουν από αυτές τις ημέρες στο πρόγραμμα των καναλιών. Στο Μέγα έρχονται τα δύο μαύρα πουκάμισα και το Κάμπινγκ. Στον Αντένα έρχεται το Ντέρμπι και το Κρίνο και Αγκάθι. Ενώ στον Αλφα κάνουν πρεμιέρα το Ριφιφί και ο νέος κύκλος από τους φόνους στο Καμπαναριό.
0: Μάλιστα. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι το σόι σου. Αυτό επιστρέφει.
1: Επιστρέφει και με διπλό επεισόδιο.
0: Α, ωραία, μ' αρέσει το σόι σου.
2: Ποιο σόι σου, ρε Κωστή, μία είναι η εκπομπή που περιμένουμε εγώ και εσύ.
0: Για πες πια.
2: GNTM.
0: Ενέρα, αγόρι μου.
2: Αντρική υπόθεση.
0: Πάμε λίγο.
2: Ναι. Σήμερα 21 ξεκινάει το απόλυτο fashion project.
0: Παιδιά, μιλάμε το cast φέτος είναι φοβερό, έτσι. Έχει Λάκη Καβαλά, έχει Μαγκύρα, έχει Ζενεβιέβ. Τι άλλο έχει.
2: Θα έχει παραλυπόμενο στο Λούμπεν.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει, έτσι ακριβώς.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μονάς. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-559999.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakaki.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
1: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Συνέλευση στη Θεσσαλονίκη 37χρονος Τούρκος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ. Πυρκαγιά στο Σαμαρά και Αργολίδας με ένα αέρια μέσα να επιχειρούν στην περιοχή. Συντάξεις Οκτωβρίου. Στις 25 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται πληρωμή 1,32 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 2,63 εκατομμύρια δικαιούχους. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα σε αρκετές περιοχές και νερού σε περιοχές όπως Γαλάτσι και Κορυδαλός στην Αττική. Διεθνής Διπλωματία τώρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει συνάντηση με τον νέο πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. Και αυτό είναι το πρωινό με Παλμό. Ξεκινάμε αμέσως τώρα, 9 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε. 22 του Σεπτέμβρη δείχνει το ημερολόγιο. Για τον υδράγυρο δεν τολμάω να κοιτάξω. Έχουμε απότομη αλλαγή του καιρού, απότομη πτώση θερμοκρασίας μετά τη χθεσινή βροχή.
1: Ένα έχω να πω. Καλό χειμώνα, καλά Χριστούγεννα.
0: Όχι, ρε, μην είσαι καλό χειμώνα. Είμαστε καλοκαιράκιδες, μέχρι την Κυριακή μπάνια κάναμε. Πάντως ο καιρός ήταν πολύ βολικός για όλους εμάς που εχθές καθίσαμε και απολαύσαμε τις νέες τηλεοπτικές σειρές, ναι, οι οποίες βγήκαν στον αέρα. Θα συζητήσουμε και για αυτά. Για τηλεοπτικές σειρές και φυσικά για τηλεοπτικά προγράμματα.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Στέλιο GNTM έβλεπες.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Homework.
0: Εγώ ξεκίνησα από τις 8 με το σόι σου, μετά πήγα είδα το GNTM και έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Λοιπόν, μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και την Δίνδια Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα
3: Πρωινό με Παλμό.
0: Τι έχουμε στην πρώτη ώρα?
1: Μαθητές, εσάς αφορά αυτό. Πριν χαρείτε ότι την Παρασκευή δεν έχει μάθημα, υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Στο σχολείο θα πάτε κανονικά. Σε λίγο σας λέμε τι αλλάζει στις 25 Σεπτεμβρίου.
2: Εσύ χώρισες πριν κατεβάσεις Tinder, πριν στείλεις το κλασικό τι κάνεις στις 2 η ώρα το βράδυ και κυρίως πριν μπεις για 47η φορά να δεις τα stories του πρώην, υπάρχουν 5 λίγο περίεργοι τρόποι που μπορεί να σε βοηθήσουν να τον ξεπεράσεις και θα σας πω τα πάντα για αυτούς σε πολύ πολύ λίγο.
0: Ωραία πράγματα έχω στην πρώτη
1: ώρα. Πολύ ωραία
0: σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Μείνε εδώ και έλα τώρα να απολαύσουμε παρέα τους Glass Animals και το Heat Waves.

0: φέρτε πάγο, φέρτε ασθενοφόρο, φέρτε πιεσόμετρο, δεν ξέρω τι μου έχει συμβεί. Έχω χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα το πόδι μου και εσείς κάθεστε εκεί ατάραχοι και με κοιτάτε. Δηλαδή είναι κατάσταση αυτή.
1: Πάνω σε μια γωνία τραπεζιού, παιδιά, ήταν, είναι αυτό που σε ηλεκτρίζει και μετά πονά όλη τη μέρα. Αυτό θα έχει κοστεί. Πρέπει να το ανεχτεί.
0: Εγώ ηλεκτρίστηκα, η άλλη με φωτογράφησε και εσύ γελούσε. Μα είναι δυνατόν μια κατάσταση αυτή.
1: Έτσι είναι ωραία. Να
0: καλημέρα, καλημέρα. Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή και σήμερα μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Έχει γίνει ένας χαμός στο Viber. Ρωτάνε οι μαμάδες και οι παπάδες, παιδιά, τι πρόκειται να συμβεί την Παρασκευή. Θα σας πούμε. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με την κίνηση. Αρκετά αυτοκίνητα, χωρίς όμως προβλήματα και καθυστερήσεις στο περιφερειακό. Ομαλή ροή στη Μίκη Θεοδωράκη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλγας. Γεμάτη αυτή την ώρα η Κασάνδρου και η Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας, όπως προσέξατε, αρχικά είχαμε κάποιες βροχές, μπορεί να ξαναέχουμε, αλλά θα υπάρξει γρήγορη βελτίωση. Τώρα η θερμοκρασία βρίσκεται στους 16 βαθμούς Κελσίου. 16 το τονίσω. Και η ανώτατη θα φτάσει στους 25.
2: Έχω να σου πω και εγώ τώρα για την Πράσινη Ολλάδη, η οποία είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινη Ολλάδη είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κατέβασε το Πράσινη Ολλάδη App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου.
0: Η είδηση που αφορά τους μαθητές των σχολείων έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα στην παρέα μας έρχεται και η Αναστέζια με το Paid My Dues. Στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Crazy Town Butterfly στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα στο Viber στο 6931-965-965. Σκάσαν τα μηνύματα με τις καλημέρες σας. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στην Κατερίνα, στη Βίκη, στη Χριστίνα. Καλημέρα και σε εσένα που άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου και μπήκες στην παρέα. Μέχρι τις 11 θα πάμε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Ο Στέλιος δεν κρατιέται. Είναι χαρούμενος πολύ. Πραγματικά και εγώ νιώθω ότι σαν να έχω μπει σε ένα σχολικό περιβάλλον.
1: Ναι, αυτό είμαστε, σε ένα σχολικό περιβάλλον. Μαθητάρες μου, ξέρω πόσο πολύ θέλετε τώρα να πάτε σχολείο, αλλά θα σας φτιάξουμε τη διάθεση, διότι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου δεν θα κάνετε κανονικό μάθημα. Αλλά μην ενθουσιάζεστε, Κωστή.
0: Γιατί?
1: Ακόμα, διότι στο σχολείο θα πάτε κανονικά. Η μέρα είναι αφιερωμένη στην Πανελλήνια και Ευρωπαϊκή ημέρα σχολικού αθλητισμού. Οπότε αντί για συνηθισμένο πρόγραμμα, θα γίνουν αθλητικές και κινητικές δράσεις σε όλη τη χώρα. Δηλαδή θα έχει παιχνίδια, σκηταλοδρομίες, χορούς και δραστηριότητες έξω.
0: Και ηλικείο ανοιχτό θα έχει.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τέλεια.
1: Κεντρική δράση θα είναι το άλμα σε μήκος χωρίς φόρα.
0: Oh.
1: Και θα γίνουν και δράσεις για υγεία, διατροφή και ευεξία. Αλλά υπάρχει ένα μικρό plot twist.
0: Ποιο?
1: Θα μπουν κανονικά απουσίες. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι όποιος θέλει πάει, όποιος θέλει δεν πάει εκείνη τη μέρα σχολείο. Πάμε κανονικά σχολείο.
0: Θα πάμε όλοι.
1: Ναι, αυτό. Και είναι τέλειο.
2: Το χειρότερό μου. Το χειρότερό μου.
0: Ένας έχει ενθουσιαστεί και άλλοι λέει το χειρότερο. Γιατί είναι χειρότερο.
2: Ρε παιδιά, σε αυτές τις γυμναστικές επιδείξεις μου ζητούσαν εμένα να επιδείξεις και έπεφτα εγώ σαν το γιουβαρλάκι. Χινόμουν στο πάτωμα, προσπαθούσαν να με πανσέψουν.
0: Λοιπόν, Βίβιαν, επειδή σου έχει μείνει το τραύμα, αυτή τη φορά θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε το φόβο σου. Θα πάμε κανονικά την Παρασκευή στο σχολείο και θα βρω τον τρόπο για σένα να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Γιατί η Βίβιαν όχι?
0: Γιατί όλοι θα διαθετήσεις, Στέλιο. Θα διαθετήσεις. Ήθελες να διαθετήσεις και εσύ, μήπως.
2: Έτσι, μπράβο. Να.
1: Όχι,
2: να.
1: Εγώ θέλω να κάνω. Εγώ είμαι καλός μαθητής.
0: Σαν μαθητής.
1: Δεν λέω ψέματα.
0: Στην γυμναστική δεν ξέρω πώς είσαι.
1: Χάλια.
0: Δήμος Αναστασιάδης και φίλαμε.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Παλμός. Παλμός. 96,5.

0: Λέει Never Gonna Give You Up στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα Λάζαρε, Κωνσταντίνε, καλημέρα στην Μαριάννα, καλημέρα στη Χρυσάνθη. Και σήμερα έχουμε μια μεγάλη παρέα και μέχρι τις 11 πάμε μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Γιατί βλέπω ότι έχουμε αρκετό κόσμο στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις. Αρκετός κόσμος ανεβοκατεβαίνει και τη Μίκη Θοδωράκη. Έχουμε ομαλήρωης Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλής Σόλγας. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Διαγόρα και στην Γρηγορίου Λαμπράκη στην Τούμπα. Καλή εικόνα από την Αγίου Δημητρίου και την Εγνατία. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Αναμένονται μερικές βροχές. Η θερμοκρασία τώρα είναι, να σας πω, από 17 μέχρι 19 κυμαίνεται αυτή τη στιγμή. Κάποιοι το νιώθουν 17, κάποιοι 19, κάποιοι 18. Αλλά η ανώτερη θα φτάσει 25.
0: Αυτά λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Αυτά. Πάμε να δούμε τι λέει η αστρολογική υπηρεσία. Βίβιαν, ο λόγος σε σένα.
2: Βεβαίως. Για τους κρύους επαγγελματικά ανοίγει η πόρτα, αλλά στα έξοδα κάντε λίγο φρένο. Στα αισθηματικά σας ακούτε πρώτα και απαντάτε μετά. Οι Ταύροι τώρα, δουλειά και οικονομικά σταθεροποιούνται. Στον έρωτα, μια γλυκιά κουβέντα μπορεί να σβήσει παλιά νεύρα. Δίδυμοι, τσέκαρε χαρτιά, λογαριασμούς και μικροέξοδα. Ερωτικά, μην αναλύσεις κάθε λέξη. Κουράστηκε μέχρι και η λέξη, βρε παιδί μου. Καρκίνος τώρα. Μια συνεργασία μπορεί να φέρει χρήμα. Στα αισθηματικά, άκου πραγματικά τον άλλον. Σήμερα θα πιάσει. Για τους λέοντες, κλείνετε εκκρεμότητες και μαζεύετε οικονομικές διαρροές. Στις σχέσεις, λίγο λιγότερος εγωισμός δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Παρθένη τώρα, δουλειά και οικονομικός σχεδιασμός σας ευνοούν. Ερωτικά, συζητάς για το μέλλον, όχι μόνο το τι θα φάμε σήμερα, αλλά και λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Ζυγός, οργάνωσε δουλειά και σπίτι και πρόσεχε τις μεγάλες πληρωμές. Η σχέση θέλει χρόνο και κυρίως παρουσία. Σκορπιέ τώρα, μια πρόταση ή ένας πελάτης μπορεί να σας φέρει κέρδος. Στα αισθηματικά, ειλικρίνεια. Θα λέτε πάντα την αλήθεια. Το ξώτης, χρήματα που περιμένετε μπορεί να ξεκολλήσουν. Αισθηματικά όμως, χαμηλή τόνη και καθαρές κουβέντες γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος. Εγώ καιρός τώρα, επαγγελματικά έχετε κύρος, οικονομικά όμως όχι βιαστικές αλλαγές. Και στις σχέσεις λίγη περισσότερη ζεστασιά. Υδροχόοι, μαζέψτε τα έξοδα και δουλέψτε ήσυχα σήμερα. Αισθηματικά σήμερα θέλουμε ηρεμία και όχι πανηγύρια. Επίσης διανετεί μια λίγο περίεργη κατάσταση. Ιχθύες. Ο κόπος σας μπορεί να γίνει αναγνωρίσιμος και μπορεί να μετατραπεί και σε χρήματα. Αισθηματικά, μιλήστε για το αύριο. Έχει ενδιαφέρον να κάνετε αυτή τη συζήτηση αυτές τις μέρες.
1: Λένε ότι ο χρόνος γιατρεύει έναν χωρισμό, αλλά μέχρι να κάνει τη δουλειά του υπάρχουν 5 ασυνήθιστα κόλπα που μπορεί να σε βοηθήσουν να ξεκολλήσεις από τον πρώην. Ή και όχι. Το stalking στο Instagram δεν είναι ένα από αυτά.

0: αναβήσει σε περίπτωση που. Πού αλλού, στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες μέχρι και τις 11 πάμε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Σε περίπτωση που έχεις χωρίσει, να σου πω ότι υπάρχουν περίεργοι τρόποι να ξεπεράσεις τον πρώην και κάποιοι όντως πιάνουν, έτσι δεν είναι, Βίβιαν?
1: Έτσι είναι. Λένε ότι ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, αλλά υπάρχουν και κάποια μικρά tips τα οποία μπορώ να σου δώσω για το πώς να ξεπεράσεις αυτόν τον χωρισμό, αυτόν τον πρώην, τον έναν, αυτόν που σε σημάδεψε, ας πούμε, λίγο καλύτερα. Αρχικά, αντιμετωπίζετε τον χωρισμό ως μια φυσική πληγή, η οποία θα επουλωθεί με τον χρόνο και θα περάσει λίγο-λίγο από μόνη.
0: Ο χρόνος είναι ο μέγας γιατρός.
2: Μάλιστα.
1: Μετά φτιάχνετε ένα playlist για το χωρισμό σας. Τραγούδια τα οποία να είναι έτσι ανεβαστικά, να σας ανεβάζουν.
0: Ανεβαστικά,
1: όχι για να κόψεις τη φλέβα.
2: Τα playlist μου, παιδιά, ξεκινάνε ανεβαστικά και μπορεί να πεταχτεί, ξέρω, καμιά καψούρα μέσα.
0: Εννοείται.
2: Το ξεκάρφωτο.
1: Καθαρίζετε μετά τα social media, ό,τι κοινές φωτογραφίες ή φωτογραφίες από τα αρκουδάκια κτλ. Όλα αυτά τα βγάζουμε.
0: Δρόμο.
1: Μετά βγείτε ένα ραντεβού με τον εαυτό σας, πηγαίνετε να δείτε μια ταινία, ένα κάτι που σας αρέσει τέλος πάντων, μόνοι σας, χωρίς καμία παρέα.
0: Αγκαλιάστε και ένα κορμό δέντρου όταν βγαίνετε μόνοι σας, να τα λέμε αυτά, γιατί νομίζω κάπου κολλάνε αυτά.
2: Εγώ ξέρω να αγκαλιάζω και τον εαυτό μου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Hug machine. Με κάντε και γυμναστική σε κάποια φάση. Χρειάζεται.
0: Και γυμναστική.
1: Ναι, να τονωθείτε.
2: Μπράβο, το νεράκι ξέχασες όμως. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί νερό?
0: Γιατί το νερό ταιριάζει με τα σπόρια, Βίβιαν. Τρως και σπόρια για να φύγει στα χώρια. Οπότε το νερό πάντα είναι χρήσιμο. Έτσι δεν είναι?
2: Είναι χρήσιμο. Σε πολύ λίγο, παιδιά, έχουμε τις ειδήσεις μας και εννοείται επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος.
0: Τώρα Benson Boone και Mystical Magical στο Balmain 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
6: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Θεσσαλονίκη συνελήφθη 37χρονος Τούρκος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Πυρκαγιά στο Σαμαρά και Αργολίδας με ένα αέρια μέσα να επιχειρούν στην περιοχή. Σύνταξη του Οκτωβρίου. Στις 25 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται πληρωμή 1,32 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 2,63 εκατομμύρια δικαιούχους. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα σε αρκετές περιοχές όπως και νερού στην Αττική. Διεθνής διπλωματία τώρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει συνάντηση με τον νέο πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
7: Παλμός 96,5.

0: μπάτι, The Dagius του Νόου, στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, 8 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Και αυτό ακριβώς είναι, πρωινό με Παλμό. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και την Βίβιαν Τσακμίνη σε καλημερίζουμε και σε καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που έχει τίτλο
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Εμείς το λέμε λίγο καλύτερα, νομίζω, από το
2: τζιγκλ. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Πάντα τα λέμε καλύτερα εμείς. Λοιπόν.
2: Για πες.
3: Όχι, είσαι πρώτη.
2: Να πω. Εγώ θα σου πω τι έχω να σου πω μετά. Θα σου κάνω δηλαδή, ρε παιδί μου, μία πάσα. Θέλω να σου πω ότι τώρα θα μάθουμε τι ακριβώς είναι το Whimsicore, το οποίο αποτυπώνει την παιχνιδιάρικη διάθεση που γεννιέται από την ανάγκη να κάνουμε την καθημερινότητά μας λίγο πιο φωτεινή και λίγο πιο χαρούμενη.
3: Εγώ θα σε τρελάνω τώρα, διότι, παιδιά, βρήκα μία εξάχρονη στην Κίνα, η οποία έσπασε 2 φορές μέσα σε 3 ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών για κύβο του Ρούμπικ.
0: Εγώ μέσα σε 3 μέρες θα έσπαγα 13 φορές τα δάχτυλά μου.
3: Δεν καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή έχει κάνει τέτοιο ρεκόρ η πιτσιρικά.
3: 6 χρόνων.
0: Παιδιά, νομίζω ότι.
3: 6 χρόνια δεν θα το λύσω εγώ το ρούμπι.
0: Εννοείται.
2: Κάπως έτσι είμαι και εγώ με αυτό το πράγμα.
0: Τουλάχιστον 6 χρόνια. Θα σας ταξιδέψουμε στην Τουρκία και έχει συμβεί ένα αναπάντεχο περιστατικό. Και μην ξεχνάτε ότι στο δεύτερο μέρος του πρωινό με Παλμό παίζουμε κοντά είσαι και σήμερα διεκδικείτε ένα καταπληκτικό υπερτουμπανιασμένο gift box από την αγαπημένη Aeolia Cosmetics αξίας 165 ευρώ. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Αυτός είναι ο Ed Sheeran και το Bad Habits.

0: Ray Dance στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στέλνουμε στον Γιώργο, καλημέρα, στέλνουμε στο Βασίλη.
1: Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στη Μαργαρίτα, καλημέρα στην Ατάσα, καλημέρα στη Βαρβάρα. Όλοι εδώ μας κάνουν παρέα.
0: Να πούμε μια καλημέρα και στους φίλους που αυτή την ώρα είναι στο αυτοκίνητο για να δούμε πώς. Πάει τα πράγματα, τα πράγματα με την κίνηση. Έχουμε ομαλή ροή στο περιφερειακό, στη Μίκη Θοδωράκη, στην Κωνσταντίνου Καρμαλή και στη Βασιλίση Σόλγας. Έχουμε λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στο ξεκίνημα της Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
2: Ο καιρός, είχαμε αρχικά κάποιες βροχούλες, τώρα κάποιες νεφώσεις. Θα γίνεται όμως γρήγορη βελτίωση. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει στους 25.
0: Εγώ βλέπω έξω από το παράθυρο πάντως ότι επικρατούν ανεμορδαρμένα ύψη όσα παίρνει ο άνεμος.
2: Δεν είναι τόσο πολύ. Τα δέντρα στέκουν ακόμα.
0: Και μια μαμά στο μπαλκόνι που λέει ζακέτα να βάλεις. Μα είναι δυνατόν.
1: Μην ξεχνάτε ότι λίγο μετά τις 9.30 έχουμε και το παιχνιδάκι μας. Κοντά είσαι. 5 ερωτήσεις και η απάντηση είναι ένας αριθμός. Κερδίζεις αρκεί να πλησιάσεις πιο κοντά στην πραγματική απάντηση από εμένα και από το Στέλιο. Εσύ πόσο κοντά είσαι, δηλώνει συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 στέλνοντας μήνυμα κοντά είσαι και έρχεσαι και εσύ στο παιχνίδι.
2: Σε πολύ λίγο έχουμε επίσης και μία μαμά που δεν της άρεσε το κούρεμα του παιδιού της και γύρισε στο κομμωτήριο με παρέα. Σε πολύ λίγο η ιστορία που ξέφυγε τελείως.
0: Τώρα Beyoncé και Jay-Z, Crazy in Love, so crazy. Στον Παλμό 96,5. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα.

0: Στο Παλμό 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε και εσείς. Στέλιος, Βίβιαν και ο Κωστής πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Και έρχεται τώρα ο Στέλιος με είδηση από το εξωτερικό.
1: Παιδιά, πόσο στραβά μπορεί να πάει ένα παιδικό κούρεμα? Στην Τουρκία, αρκετά. Διότι μία πελάτησα έφυγε από το κομμωτήριο, αλλά επέστρεψε διαφορετικά. Θα σας εξηγήσω τι έγινε. Μία μητέρα δεν έμεινε ευχαριστημένη από το κούρεμα του παιδιού της.
0: Ναι.
1: Η ιδιοκτήτρια του κομμωτήριου της είπε ότι μπορούσε να πάρει πίσω τα χρήματά της και να πάει αλλού.
0: Ναι, τα λεφτά μπορείς να τα πάρεις πίσω. Τα μαλλιά του παιδιού που έχουν φύγει από το κεφάλι του και έχει γίνει σαν κουνάβι. Πώς θα τα επιστρέψεις, Στέλιο?
2: Σωστό είναι το θέμα.
1: Δεν τα παίρνεις. Σωστό. Παρόλα αυτά, η πελάτησα έφυγε,
0: ναι,
1: και επέστρεψε με συγγενείς, με 10 γυναίκες.
0: Για κούρεμα, χτένισμα.
1: Όχι, για μαλλιοτράβηγμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί. Μπήκανε μέσα, μαλλιοτραβηχτήκανε, χτυπάγανε για το κούρεμα του παιδιού όλα αυτά.
0: Σόπαρες. Ναι, ναι. Γίνονται τέτοια πράγματα.
2: Είναι κούρεμα. Αυτό που λέμε την τρίχα τριχιά την έκαναν, κάπως έτσι νομίζω.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μάλιστα, όλα αυτά στη γειτονική Τουρκία. Δεν πάμε για κούρεμα εκεί. Καλά, εσύ δεν πας γενικά για κούρεμα. Στα δεν πειράζει. Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε να έρθετε στο Viber 6931-965-965. Αυτό είναι το Viber στο Παλμό 965. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας με τις λέξεις «κοντά είσαι». Γιατί?
2: Γιατί έχουμε δωράρα να σου δώσουμε μετά από το παιχνίδι που θα παίξουμε σε περίπου ένα πεντάλεπτο, ένα εξάλεπτο ας πούμε. Το σημερινό η Όλα Gift Box δεν είναι ένα δωράκι, είναι beauty υπερπαραγωγή. Σέρουμ προσώπου, δύο κρέμες ματιών, αντιγυραντική κρέμα, Hair Miracle Oil, κερατίν UV Mist, μάσκα κερατίνη, σαμπουάν και Living Conditioner Serum και το φινάλε αρωματικό κερί και wax melt σόγιας ήρεμο. Συνολική ηλιανική αξία 165 ευρώ, πρόσωπο, μαλλιά, άρωμα. Βασικά το μόνο που δεν έχει μέσα είναι κάποιον να το εφαρμόσει, γι' αυτό και το δίνουμε σε εσένα, έτσι ώστε να το εφαρμόσεις εσύ.
1: Και για να συμμετέχετε στο παιχνίδι μας, στέλνετε μήνυμα «κοντά είσαι» στο Viber 6931 965 965.

0: 96,5. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
0: Παλμός 96,5.

0: When Love Takes Over στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Είναι η ώρα που η παρέα παίζει κοντά είσαι. Ένας ακροατής ή μια ακροάτρια παίζει μαζί μας στον αέρα και όλοι εσείς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, κάνετε τις δικές σας μαντεψιές. Κάναμε την κλήρωση και στην παρέα μας καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε το φίλο Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Γιώργο, από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Τούμπα.
0: Είσαι Τούμπα. Αυτή την ώρα είσαι δουλειά, σπίτι, στο δρόμο?
1: Τώρα στο σπίτι είμαι και ετοιμάζομαι για δουλειά.
0: Είσαι στο σπίτι και.
1: Προσωπική δουλειά, ναι.
0: Και ετοιμάζεσαι για να πας στη δουλειά. Λοιπόν, Γιώργο, είσαι έτοιμος να παίξεις με Vivian και Στέλιο? Κοντά είσαι?
1: Ναι.
0: Για πάμε. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Θέλω να μου πείτε πόσα αστέρια έχει η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Νομίζω
0: πέντε.
2: Κάτσε, περίμενε. Τελευταίο εσύ, Γιώργο, περίμενε.
3: Πέντε.
0: Πέντε.
3: Ξέρω εγώ, έλε, προσπαθώ να πω κάτι να βοηθήσω.
2: Εγώ θα πω 10.
0: Εσύ θα πεις 10. Έλα, Στέλιο, λέω. Γιώργο, βοηθάνε πολύ, για πες.
1: Όσο οι πολιτείες, 51 νομίζω.
0: 51 λέει.
1: Ναι.
0: Σωστή η σκέψη, 50 είναι, ήσουν πιο κοντά. Και φυσικά παίρνεις τον πρώτο πόντο. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Μπήκες με το δεξί. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Πόσα κομμάτια έχει κάθε παίκτης στην αρχή μιας παρτίδας σκάκι? Πόσα πιόνια έχει? Έλα, Στέλιο.
3: 20.
2: Εγώ θα πω 16.
0: Έλα, Γιώργο.
1: 12.
0: Η σωστή απάντηση στη σκακίστρια Vivian. Τρίτη ερώτηση. Πόσες θέσεις έχει η ευρωπαϊκή ρουλέτα μαζί με το 0? Για να δούμε ποιο τζογάρι.
3: Ξαναπέστω.
0: Πόσες θέσεις έχει η ευρωπαϊκή ρουλέτα μαζί με το 0?
3: 30.
0: Έλα, Vivian.
2: Εγώ θα πω 40.
0: Άργησες. Έλα, έλα, Γιώργο.
1: Ξέρω, 31.
0: 31. Πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Τι σας μαθαίνω, 37 είναι η σωστή απάντηση, παιδιά. Ο πόντος πηγαίνει
2: στη Vivian.
0: Για μία ακόμα.
3: Έλεος.
0: Αγόρια, και ειδικά εσύ, Γιώργο, βάλε τα δυνατά σου. Πόσα γράμματα έχει το ελληνικό αλφάβητο?
3: 24.
0: Έλα, Vivian.
2: Θα πω κι εγώ τώρα 24.
0: Εσύ, 24 εσύ, Γιώργο, τι θα πεις?
1: Συμφωνώ.
0: Συμφωνείς?
2: Για να δούμε.
0: Και πολύ καλά έκανες, Γιώργο! Έλα. Ήταν αρκετά εύκολα τα πράγματα, νομίζω, παιδιά, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, όχι, ήταν πολύ καλά, ήταν πάρα πολύ καλά.
3: Όταν θες να βοηθήσεις τον παίκτη, στην ερώτηση με τα αστέρια, λες ότι χειρότερο έρθει στο μυαλό σου.
0: Έλα, εντάξει, Γιώργο, πώς ήταν η εμπειρία σου?
3: Καταπληκτικό.
2: Πολύ καλή. Πολύ καλή ήταν.
3: Πολύ καλή που τρελάθηκε.
2: Τρελάθηκε.
3: Πάρε παρατάτε, λέγω, κέρδισα τώρα.
0: Ωραία. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε με κίνηση και καιρό. Εσείς μείνετε εδώ και μην ξεχνάτε ότι αν δεν καταφέρετε να δηλώσετε συμμετοχή και να παίξετε μαζί μας, κοντά είσαι. Στο τρίτο μέρος σας περιμένει Βρες τη Μούφα με έπαθλο, ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Για την Χρύσα που μου λέει ότι τουρτουρίζει από το πρωί, θα ταξιδέψουμε με τη μουσική στη μακρινή Αφρική που είναι και ιδιαίτερα ζεστή. Τότο και Αφρικά.

0: Τότο και Αφρικά στο Παλμό 96,5 και από τη ζεστή Αφρική πάμε στην καυτή Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στο κέντρο έχουμε πολύ κόσμο στην Αγίου Δημητρίου και στην Εγνατία. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η Τσιμισκή και η Παραλιακή. Έχουμε ομαλή ροή στην Μίκη Θοδωράκη και στην Βασιλή Σόλγας. Κάποιες καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Νέας Ελβετίας. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα του περιφερειακού. Τέλεια τα νέα από
1: τέλεια,
0: την
1: τέλεια.
0: Από τον καιρό τι νέα έχουμε?
1: Λίγο μουντά, συννεφιασμένος σήμερα ο καιρός μας. Είναι στους 19 με 20 τώρα η θερμοκρασία και θα φτάσει στους 25.
0: Μάλιστα.
1: Λιανότατη.
2: Να σου πω εγώ ότι σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε και με Whimsicore και το τι είναι αυτό, ένα νέο trend της Gen Z. Αλλά πες μας εσύ.
1: Εγώ να σας πω, παιδιά.
2: Ναι.
1: Κλειδώθηκες έξω από το σπίτι? Έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου? Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Η Door Service είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο με υπηρεσίες κλειδαρά, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς για το σπίτι. Άμεση εξυπηρέτηση σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης από έμπειρους τεχνίτες. Door Service, στο τηλέφωνο καλείτε 231-55-99-99.
0: Λοιπόν, και από τη ζεστή Αφρική σας έχω κι άλλο ταξίδι.
1: Κι άλλο.
0: Στην επίσης ζεστή, αλλά στην άλλη πλευρά.
1: Πόσο?
0: Αβάνα.
2: Αβάνα, ουνανά.
1: Ουνανά.

0: παλήφωνη σαν χάδι, Αριάννα Γκράντε, στη γειτονιά μας τα έλεγα. Hate that I met you love me. Στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς ορίσατε στη γειτονιά μας.
0: Με Στέλιο, Vivian και Κωστή μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Και έρχεται τώρα η Vivian να μας πει κάτι το οποίο αφορά τη Gen Z και είναι τάση και είναι μόδα πολύ.
2: Βεβαίως. Αν βλέπετε παντού strass, κρυστάλλους και πάρα πολύ glitter, να ξέρετε δεν είναι η ιδέα σας.
0: Ναι.
2: Είναι η νέα αγαπημένη τάση της Gen Z, η οποία λέγεται Whimsicore και θέλει τη μόδα λίγο πιο παιχνιδιάρη και λίγο πιο λαμπερή με στρασάκι κτλ. Και πολύ, πολύ υπερβολική. Gems και κρύσταλλοι υπάρχουν πλέον παντού. Υπάρχουν στο μακιγιάζ, στα νύχια, στα δόντια. Πηγαίνουμε και βάζουμε τα στρασάκια στα δόντια, ρε παιδιά. Μέχρι σε τσάντες, σε κινητά και σε αντικείμενα καθημερινότητας. Ακόμα και οι celebrities έχουν μπει στο παιχνίδι με την Dua Lipa και τη Sabrina Carpenter, αλλά και την Kylie Jenner να αγαπούν ιδιαίτερα αυτή την αστραφτερή αισθητική. Η λογική είναι πολύ απλή. Αφήνουμε πίσω το quiet luxury και πηγαίνουμε σε πιο ακραία πράγματα, σε πιο υπερπαραγωγές, έτσι για να είναι πιο χαρούμενα.
1: Να σου πω κάτι, επειδή είδα τις φωτογραφίες εδώ πέρα, ήταν πολύ, πολύ extreme, δεν μου άρεσαν τόσο πολύ, αλλά επειδή είπες για την Dua Lipa, τη θυμάμαι που είχε βάλει κάτι τέτοια, ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή, πάνε με τον Άριστον. Αλλά γενικά, σαν πηγολαμπίδε εντύνω.
0: Είναι λίγο κάπου τσιρκολίκη η φάση.
1: Πολύ.
0: Οι κοπέλες της δικιάς μου της γενιάς, το μόνο σε πετράδι που θέλανε είναι το γνωστό μονόπετρο. Τώρα,
2: τώρα
0: και...
2: δεν μας παίρνετε μονόπετρα πλέον, Κωστή μου. Οπότε πετραδάκι, πετραδάκι.
1: Μπορείτε να τα μαζεύετε μόνες σας.
0: Εγώ τώρα σκέφτομαι ότι μαζεύω από κάτω τις βλεφαρίδες της κόρης μου διαρκώς. Τώρα θα έχω και αυτά τα gems και δεν ξέρω ότι αν τα πατήσω. Φαντάζομαι θα πονέσω, έτσι δεν είναι.
2: Σαν τα Lego.
0: Σαν τα Lego.

0: Παλμός 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι.
3: Ψήνομαι και για Ασία.
2: Τώρα όμως με μπέρδεψες.
3: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram.
3: Easy Travel You.
2: Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω.
3: Λες να πάμε οργανωμένα με group
2: ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή.
3: Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα.
2: Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226. 6482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Θεσσαλονίκη συνελήφθη 37χρονος Τούρκος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Πυρκαγιά στο Σαμαρά και Αργολίδας με εναέρια μέσα να επιχειρούν στην περιοχή. Συντάξει Οκτωβρίου στις 25 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται πληρωμή 1,32 δισεκατομμύρια ευρώ σε περίπου 2,63 εκατομμύρια δικαιούχους. Αττική τώρα, προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα σε αρκετές περιοχές όπως και νερού, κυρίως στο Γαλάτσι και στον Κορυδαλό. Διεθνής διπλωματία, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει συνάντηση με τον νέο πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Παλμός 96,5.

0: Bad Day στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να ξεκινήσει καλά η ώρα.
2: Κάθε άλλο παρά.
0: Πρωινό με Παλμό, καθημερινά εδώ από τις 8 και τις 11. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Vivian Τσακπίνη. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο τρίτο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
3: Πρωινό με Παλμό.
1: Πάμε λίγο.
2: Τι πάμε λίγο, παιδιά. Θέλετε τα παράξενά μου από τώρα?
0: Όχι.
2: Όχι. Από τώρα, εγώ, αν θέλετε.
0: Βρήκες παράξενα όμως.
2: Πολλά και ωραία πολλά και τρελά.
0: Και ωραία και πολλά και παράξενα.
2: Και τρελά.
0: Μάλιστα. Εσύ, Vivian, τι έχεις?
1: Εγώ έχω να σας πω κάποια νέα, τα οποία κάποιες έρευνες που έχουν να κάνουν σε σχέση με το χιούμορ.
0: Και επειδή τις έχω διαβάσει και εγώ αυτές τις έρευνες, αν γελάς με αστεία που οι άλλοι σε κοιτάνε και λένε είσαι καλά, να ξέρετε, έχουμε πολύ καλά νέα για το IQ σας.
2: Α, μου το λένε συχνά.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται δυνατά.
2: Πάμε, γιατί αυτή με σπρώχνει σαν τη Μενεγάκη.
0: Ο Άλεξ Γόρεν και έχει τον τίτλο Fever Dream.

0: Μανόλα, Γιάν και Μέση. Και μας τα έχει κάνει άνω κάτω αυτός ο Στέλιος Παναγόπουλος. Βέβαια, από πίσω του τρέχει συνέχεια.
1: Όλη την ώρα.
0: Σαν τη μάνα σου για να τα διορθώνεις όλα. Ρε παιδάκι, τι άνθρωπος εσύ.
2: Αυτό λέγανε και στη μάνα μου οι δάσκαλοι όλοι.
0: Ναι, και συνεχίζουμε να το λέμε κι εμείς 30 χρόνια μετά. Άντε, όχι 30, να πω 20 χρόνια μετά.
2: Μην το πεις στη μάνα μου όμως.
0: Όχι, βέβαια. Ούτε η μάνα σου μας ακούει, ρε Στέλιο.
2: Μας ακούει. Απλά έχει θέμα λίγο με τεχνολογία και όλα αυτά.
0: Καλημέρα, Μανούλα του Στέλιου. Καλημέρα και σε εσένα που άνοιξες μόλις τώρα το ραδιοφωνό σου και ήρθες στην παρέα. Μέχρι τις 11 πάμε μαζί με Vivian, Στέλιο και Κωστή. Και τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Έχουμε καθυστερήσει τον περιφερειακό στο ύψος της Άνω Πόλης και φτάνει μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Το ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Έχουμε ομαλή ροή στη Μίκη Θοδωράκη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλγας. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Στρατού. Καλή εικόνα από Αγίου Δημητρίου, Εγνατία, Τσιμισκή και Παραλιακή. Ο καιρός.
2: Ο καιρός μας σήμερα, παιδιά, από συννεφιασμένος έως βαριά συννεφιασμένος, με 19 βαθμούς Κελσίου τώρα η θερμοκρασία και η ανώτατη θα φτάσει στους 25.
1: Λίγο μετά τις 10.30 παίζεις και εσύ βρες τη μούφα. Τρεις πληροφορίες, οι δύο είναι αλήθεια και η μία είναι η μούφα. Εσύ θα καταφέρεις να τη βρεις. Δηλώνει συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 γράφοντας τη λέξη μούφα και έλα και εσύ να παίξουμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, εγώ σας έχω σε πολύ λίγο τα παράξενά μου, αλλά αυτή τη στιγμή μπορώ να σας ρίξω ένα, μα γουστάρετε.
0: Για ρίξα.
2: Ο πύργος του Άιφελ προοριζόταν να παραμείνει όρθιος μόνο για 20 χρόνια. Σώθηκε επειδή αποδείχθηκε χρήσιμος για επιστημονικά πειράματα και ραδιοεπικοινωνίες.
0: Τι λες.
2: Κι άλλα τόσα σας έχω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ούφα! Θα καταφέρεις να την ανακαλύψεις. Στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 την λέξη Ούφα και δήλωσε συμμετοχή.
1: Παλμός 96,5.

0: Teddy Swims, The Door, στο Παλμό 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Teddy την κλείνει την πόρτα, εμείς την ανοίγουμε και καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε τους καινούς φίλους και τις καινούριες φίλες που ήρθαν στην παρέα. Καλημέρα στην Ευγενία, καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στον Απόστολο, καλημέρα στην Ελευθερία, καλημέρα και στον Παύλο.
1: Hello, new friends.
0: Και αυτός που ακούσατε είναι ο Στέλιος Παναγόπουλος που έρχεται για μία ακόμα φορά με τα δικά του παράξενα.
1: Είναι και η ώρα, παιδιά. Ένα τουβλάκι Lego του 1958 μπορεί ακόμη να κουμπώσει με ένα σημερινό. Η βασική σχεδίασή του παραμένει συμβατή και δεν έχει αλλάξει καθόλου εδώ και 70 χρόνια. Αν κόψεις ένα φύλλο Α4 ακριβώς στη μέση, τα δύο μικρότερα φύλλα έχουν τις ίδιες αναλογίες με το αρχικό. Γι' αυτό τα μεγέθη Α4, Α5 και Α6 ταιριάζουν τόσο τέλεια. Δεν καταλάβατε τίποτα.
0: Κατάλαβες τώρα.
2: Κατάλαβα,
1: βρε. Κοιτάτε έτσι, ήταν πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, μια γυναίκα, σας έχω πιο απλά. Μια γυναίκα αγόρασε από κατάστημα μεταχειρισμένων μια μαρμάρινη πρωτομή για 35 δολάρια.
0: Μάλιστα.
1: Αποδείχθηκε ρωμαϊκό έργο ηλικίας σχεδόν 2.000 ετών.
2: Έτσι, μπράβο. Τα κονόμησε.
1: Λοιπόν, τώρα...
0: Δεν ξέρω με αυτήν την περίπτωση τι γίνεται, αν τα κονομάσει, αν πρέπει να τα επιστρέψει στην εφορία αρχαιοτήτων κλπ.
1: Ας τα βρει η γυναίκα μόνη της. Okay. Εμείς τώρα να δούμε τι θα κάνουμε το αγκούρι. Διότι.
0: Τι αγκούρι.
1: Το βαρύτερο αγκούρι του κόσμου ζύγιζε 13,38 κιλά, περίπου όσο μια γεμάτη ταξιδιωτική βαλίτσα.
0: Τι?
2: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αυτό το αγκούρι που θα το βάλει.
0: Τζατζίκι για όλους, Βίβιαν. Τζατζίκι για όλους.
1: Πρόλαβε, γιατί θα έλεγα εγώ που θα το βάλουμε.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, εσείς βάζετε τα χέρια στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας. Πληκτρολογείτε 6931-965-965. Αυτή είναι η επαφή Viber. Εκεί στέλνετε τις λέξεις βρες τη μούφα. Γιατί?
2: Γιατί το σωστό ζευγάρι γυαλιά δεν συμπληρώνει ο πρόστο στυλ σου, το υπογράφει. Ανακαλύπτουμε τα καλύτερα οπτικά τη αγορά, τα οπτικά ζωγράφη. Και βρίσκουμε αυτό που ταιριάζει πραγματικά σε όλους εμάς. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το ό,τι περιμένεις από το καλύτερο κατάστημα οπτικών σε τιμές που δεν περιμένεις. Και σήμερα έχουμε να σου δώσουμε δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά από τα οπτικά Ζωγράφος.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος. Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
3: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
6: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
3: Door service. Εθνικής αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
7: Παλμός 96,5.

0: Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς. Εμείς πάντως όσο έπαιζε αυτό το τραγούδι χορεύαμε. Gonna dance with somebody who loves me. Whitney Houston στο Παλμόν 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα. Είναι η ώρα που η παρέα παίζει το δεύτερο παιχνίδι της εκπομπής, που είναι το Βρες τη Μούφα. Για τους καινούργιους φίλους να πούμε ότι σας δίνουμε καθημερινά τρεις πληροφορίες και μία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή την πληροφορία, αυτή τη μούφα, θα καλεστεί σήμερα να ανακαλύψει η φίλη Μαρία. Καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα. Εγώ δεν είμαι καινούργια. Εγώ μετακόμισα με τον Κωστή.
0: Α, είσαι από το προηγούμενο ραδιόφωνο. Είδες εδώ. Ωραία, μαράκι μου, να το πεις και στους υπόλοιπους, γιατί σας περιμένω. Η αλήθεια είναι, σας ψάχνω. Βρίσκω κόσμο, αλλά πολύ χαίρομαι που θα παίξουμε σήμερα μαζί. Βρες τη μούφα.
2: Και ο Σεπτέμβριος ενδείκνεται για να μετακομίσεις.
0: Έτσι, μια χαρά. Δεν υδρώνεις και πολύ.
2: Ναι.
0: Μαράκι, είσαι έτοιμη να ακούσεις τις τρεις πληροφορίες?
1: Ναι, παιδιά, είμαι έτοιμη.
0: Για πάμε. Οι πολικές αρκούδες έχουν μαύρο δέρμα κάτω από τη γούνα τους, Μαρία.
2: Νούμερο 2. Οι καμήλες αποθηκεύουν νερό μέσα στις καμπούρες τους.
3: Νούμερο 3. Οι δελφίνες κοιμούνται με το ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου τους ενεργό.
0: Αυτές είναι οι τρεις πληροφορίες. Ποια πιστεύεις ότι είναι η μούφα, Μαρία?
2: Όχι.
0: Μη μου πεις.
2: Όχι, γρήγορα τώρα. Όχι, όχι, περίμενε.
0: Πάνε να βγάλει τη Μαρία τώρα δηλαδή. Τώρα. Έχονται οι φίλοι από τα παλιά εδώ να μας βρουν, να μας συναντήσουν.
2: Δεν πιστεύω να ξαναμετακόμισε.
0: Όχι, δεν θα ξαναμετακομίσει, εδώ θα την έχουμε.
2: Α.
0: Σε παρακαλώ, Βίβια, να επιληθεί λίγο το θέμα εκεί πέρα με τις τηλεφωνικές γραμμές. Έχει μπει κάτω από τα καλώδια. Μπράβο, έχει τελειώσει κάτι. Τηλεπικοινωνίες.
2: Η Βίβια είναι tech. Είναι high-tech. Όχι απλά tech, high-tech.
0: Την έχουμε.
2: Την έχουμε εδώ πέρα, είναι. Για βγάλ την.
0: Έλα, μαράκι, σε έχουμε.
1: Ναι, δεν άκουσα το τρίτο, παιδιά.
0: Λοιπόν, το τρίτο είναι οι δελφίνες, τα θηλυκά δελφίνια, κοιμούνται με το ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου τους ενεργό.
2: Ένα, δύο ή τρία?
1: Δύο.
0: Δύο. Και επειδή το είπε, το κλειδώνω αμέσως.
2: Ναι. Για να δούμε αν είναι το σωστό.
0: Ναι!
3: Μπράβο!
0: Έλα, βρε Μαρία.
2: Μπράβο, Μαρία. Μπράβο. Καλά έκανες και μετακόμισες.
1: Έκλεισε η γραμμή, δηλαδή. Με αγχώσατε.
0: Σε αγχώσαμε εμείς να τη τι άγχος τραβάμε. Ευτυχώς η Βίβιαν έχει κάνει χώρο κάτω από τα καλώδια και κάθε φορά που χρειαστεί πάει και επισκευάζει. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ που έπαιξε μαζί μας. Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Αυτό είναι ο Ρόμπι Williams και έρχεται με το Feel. Λίγο νερό στο Στέλιο πνίγεται.
2: Ακούστηκε.
0: Μην το πνίγεις με τα χέρια σου, παιδάκι μου.

0: Robbie Williams και Phil στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και πραγματικά νιώθουμε υπέροχα που έρχονται όλοι οι γνωστοί και οι γνωστές από προηγούμενες ραδιοφωνικές συχνότητες και μας
1: συναντάνε
0: εδώ στο Παλμό. Έτσι είναι, το παρεάκι δεν χαλάει ποτέ.
1: Όταν είσαι καλός και περνάς ωραία με την παρέα, παραμένει η ίδια.
0: Και είναι
1: και μεγαλώνει.
0: Και είναι πολύ καλή και πολύ καλή παρέα κάνουν οι φίλοι ακροατές.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
0: Πάμε να δούμε τι κάνουν οι φίλοι μας που αυτή την ώρα είναι στο αυτοκίνητο. Έχουμε πρόβλημα στο περιφερειακό, στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Ξεκινάει από την Τριανδρία και φτάνει μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Κουράγιο και υπομονή. Εμείς θα βάλουμε μουσική για να γίνει λίγο πιο απολαυστική η διαδρομή.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έχουμε καθυστερήσεις στη Μίκη Θοδωράκη στην κάθοδο. Έχουμε καλή ροή στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλγας. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Στρατού και στην Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή. Πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός είναι φιασμένος, παραμένει. Στους 19 με 20 τώρα είναι η θερμοκρασία. Η ανώτατη θα φτάσει στους 25.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα μπορεί το μαύρο χιούμορ να είναι ένα σημάδι υψηλής νοημοσύνης. Πάμε να δούμε μία έρευνα, μικρή έρευνα αυστριακή, η οποία έρχεται να δώσει αρκετά ενδιαφέρουσα απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Οι ερευνητές μελέτησαν 156 άνδρες και γυναίκες, εξετάζοντας πόσο καταλαβαίνουν και πόσο απολαμβάνουν ανέκδοτα και σκίτσα με μαύρο χιούμορ.
0: Μάλιστα.
2: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι εκτιμούσαν περισσότερο το σκοτεινό χιούμορ είχαν κατά μέσο όρο υψηλότερες επιδόσεις στα τεστ νοημοσύνης και υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Παράλληλα, εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα επιθετικότητας.
0: Μάλιστα.
2: Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, το να γελάς με ένα αρκετά μακάβριο αστείο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είσαι επιθετικός. Μπορεί αντίθετα να χρειάζεσαι περισσότερη πνευματική επεξεργασία για να το καταλάβεις το αστείο και να καταλάβεις και ποια είναι η ανατροπή του.
0: Αυτό
1: ακριβώς. Άρα το πρόβλημα το έχουν οι άλλοι.
0: Αυτό είναι ακριβώς που έχει συμβεί με το Σταμάτη το Γονίδι, ο οποίος στο δεύτερο άτομο που το ρώτησε τι κάνεις, αφού είχε πάει να χαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη, γύρισε και είπε: εμείς καλά είμαστε, ο άλλος πέθανε. Δεν εννοούσε δηλαδή κάτι κακό ή προσβλητικό για τον Γιώργο Μαζονάκη. Απλά είχε μία δόση μαύρου χιούμορ.
1: Ξέρεις τι, ήταν η φάση. Ναι. Ρε φίλε, τι με ρωτάς τώρα. Ήρθαμε σε κηδεία.
0: Έτσι,
1: εγώ καλά είμαι. Ο άλλος είναι που. Κατάλαβες. Ναι.
0: Άρα λοιπόν και στο μαύρο χιούμορ υπάρχει μια δικαιολογία. Πρέπει να το σκεφτείς, να το επεξεργαστείς και για να καταλάβεις πού πάει το αστείο. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, και δεν είναι για όλους έτσι πάντα.
0: Λοιπόν, για τη συνέχεια, τι σας έχω.
1: Δεν μας έχεις, δεν μας έχεις.
0: Μπρούνο Μάρς και Ροζέ.
1: Μας έχει, μας έχει.
0: Θέλουν οι Αγγλόφωνοι. Αλλά το τραγούδι λέγεται Άπατε και είναι γαλλικό και σημαίνει.

0: 8 στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11, 3 λεπτά πριν ακούσουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην παρέα, που δηλώσετε συμμετοχή για να παίξετε παιχνίδια μαζί μας. Τέλειο, πού είσαι, πού ταξιδεύεις?
1: Πουθενά. Έχουμε περάσει καταπληκτικά. Ένα απίστευτο τρίωρο και παρέα μαζί σας με τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε για όλη αυτή την συμμετοχή και που κάθε μέρα μεγαλώνει η παρέα.
2: Έχω να σου πω εγώ τώρα ότι πρέπει να μείνει συντονισμένο, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έρχεται στο μικρόφωνο η Αναστασία Ταρασίδου που θα σου κρατήσει παρέα για τις επόμενες 3 ώρες και μετά έχουμε και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα.
1: Και εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 για ακόμη ένα
3: πρωινό με Παλμό!

0: 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
7: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
8: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Σύντομο δελτίο ενημέρωση από τον Παλμό 96,5. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 37χρονος Τούρκος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Πυρκαγιά στο Σαμαράκι της Αργολίδας με ένα αέρια μέσα να επιχειρούν στην περιοχή. Σύνταξη Οκτωβρίου. Στις 25 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται πληρωμή 1,32 δισεκατομμύρια ευρώ σε περίπου 2,63 εκατομμύρια δικαιούχους. Στην Αττική προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα σε αρκετές περιοχές όπως και νερού στο Γαλάτσι και στον Κορυδαλό. Διεθνής διπλωματία τώρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει συνάντηση με τον νέο πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Παλμός 96,5.

Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρετε κόσμο, τι κάνετε, πως είστε εδώ στον Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 2. Παλμός 96,5, όλες επιτυχίες. Σε λίγο βλέπουμε πού χρειάζεται περισσότερη υπομονή στους δρόμους και πόσο θα ανεβεί σήμερα η θερμοκρασία. Αλλά σου έρχομαι και με δύο θεματάρες. Ένα πολύ συγκινητικό θέμα. Ένα παιδί που έφυγε από το Ιράν και ήρθε στη χώρα μας μόνο του. Και ποια κορυφή διάλεξε για να ξεφύγει η Ευγενία Σαμαρά? Μια περίεργη κορυφή που δεν την ανεβαίνεις και εύκολα, η αλήθεια είναι. Πάμε σε Βαλάντι και Ακροβατό, και κάπου εδώ να πω και χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου Χρύσα Πλιάκου, που έχει εκπομπή μετά από μένα, το κορίτσι μας, που θα της ετοιμάσουμε έκπληξη, αλλά δεν της το λέμε.

εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Φουρέιρα και Ελένη Φουρέιρα εδώ στον Παλμό 96,5. Καλημέρα να πω πάλι σε όλη την παρέα μου εδώ πέρα. Να πω και καλημέρα στους δικούς μου ανθρώπους εδώ στο Viber στο 69-31-965-965 που μου στέλνουν καθημερινά τα μηνύματάκια τους να μου πουν τα νέα τους και τι κάνουν και σας στέλνω όλους εδώ. Πάμε όμως τώρα για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πριν όμως σας μιλήσω για κίνηση, θα σας μιλήσω λίγο για καιρό. Σήμερα ο καιρός σας θυμίζει Δευτέρα, αλλά είναι Τρίτη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά κατευθύνσεις, με εντάσεις έως και 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δοκιμαθεί από 19 έως και 25 και τώρα να σου πω ότι έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου. Πάμε και μια βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε αρκετή κίνηση στην Εγνατία, Τσιμισκή. Και λίγο στην παραλιακή, ο περιφερειακός μας έχει πάρα πολύ κίνηση, να σου πω την αλήθεια. Τα δυτικά μας έχουμε κίνηση μόνο στη Μίκη Θεοδωράκη και στα ανατολικά μας μόνο στη Βασιλίσσης Όλγας. Τώρα αναβύσει και όλο πιο πάνω.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Παλμός 96,5.

0: Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας εδώ στον Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο, όλα επιτυχίες. 11 με 2 καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τώρα πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό αλλά και συγκινητικό. Η αλήθεια είναι στο GNTM δεν περίμενα να δω κάτι συγκινητικό, περίμενα να κλάψω στα γέλια και όχι από δάκρυα λύπης. Η αλήθεια είναι ότι ο Σαγιάν είναι ένα πολύ πονεμένο παιδί, το οποίο περπάτησε τα σύνορα αναζητώντας μια νέα ζωή. Μια ιστορία που δύσκολα ακούς χωρίς να σταθείς σε λίγο και να απορρίσεις. Ο Σαγιάν έφυγε μόλις στα 13 του από το Ιράν μαζί με τη μητέρα του, περπατώντας από την Τουρκία στην Ελλάδα με τα πόδια. Η μητέρα του μιλά για έναν πατέρα που πλέον δεν ξέρει που βρίσκεται. Μια συγκλονιστική εξομολόγηση που έδωσε άλλο βάρος στη συμμετοχή του στο GNTM και φυσικά το παιδί πέρασε. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Σαμάρα Ευγένεια. Και πού ανέβηκε αυτή η κοπέλα, πού μπορεί να ανέβηκε?
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μια ιστορία. Κάθε χώρος αφηγείται μια ιστορία. Μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310 76 90 90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK, η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 76 90 90.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
9: Παλμός 96,5.

λοιπόν και Σάκης Ρουβάς εδώ στον Παλμό 96,5. Αναστασία Ταραστή στο μικρόφωνο φυσικά. 11 με 2 καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ποια κορυφή διάλεξε για να ξεφύγει η Ευγενία Σαμαρά? Η Ευγενία Σαμαρά αποφάσισε πως για να ξεφύγει λίγο από τη ρουτίνα δεν αρκεί ένας καφές στο μπαλκόνι. Πήρε τα βουνά και ανέβηκε μέχρι τον Μύτικα, την κορυφή του Ολύμπου, και όπως φαίνεται το ησυχαστήριό της θέλει και λίγη αντοχή στα πόδια. Όπως λέει, πριν ξεκινήσει τη μεγάλη σεζόν, θέλει να πάει πρώτα μία βόλτα από το ησυχαστήριό της. Και ναι, ησυχαστήριό της εννοεί το Μύτικα, ρε παιδιά. Τώρα εντάξει, κάποιοι εννοούμε κάτι άλλο ησυχαστήριο, αλλά whatever. Ο καθένας ό,τι θέλει, δεν θα του χαλάσουμε στο χατήρι.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Παλμός 96,5.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μετρά στιγμές.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

Ξεκινάμε λοιπόν τη δεύτερη μας ώρα με μυστήριο τρένο και Γιώργο Σαμπάνη εδώ στο Παλμό 96,5. Σε πολύ λίγο θα δούμε καιρό και κίνηση φυσικά, αλλά έχω και δύο θεματάρες οι οποίες θα σε εκπλήξουν. Έχουμε άνθρωπο εναντίον του AI που βγήκε τώρα πρόσφατα και φυσικά σταλώνε η κόντρα με Σβατζενέγκερ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο γιατί τώρα έχουμε μυστήριο τρένο φυσικά.

Μου, 9.65 όλα επιτυχίες και Αναστασία Ταρασίδη στο μικρόφωνο. 11 με 2 καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πάμε για μια γρήγορη ματιά στον καιρό της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ανέβει ένα βαθμό. Έχουμε πάει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Και να σου πω ότι τα πράγματα στο κέντρο είναι λίγο πολύ τα ίδια. Έχουμε αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα στην περιφερειακή μας. Στο κέντρο μας έχουμε κίνηση στην Εγνατία και στην Τσιμισκή. Ωστόσο η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή. Στα δυτικά μας έχουμε λίγη κίνηση σε Μοναστηρίου και στη Μίκη Θεοδωράκη. Και στα ανατολικά μας έχουμε στην Όλγας και στην Παπαναστασίου. Πάμε τώρα σε Γιώργο Μαζονάκη, «Μην πας πουθενά», ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Και επανερχόμαστε με Σβεγγενέτζερ και Σταλόνε.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
6: LK.
5: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
6: 2310-76-90-90.
5: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
6: 2310-76-90-90.
7: Παλμός 96,5.

τι τραγουδάρα είναι αυτή της Άννας Βύση εδώ στο Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο, 11 με 2 όλα επιτυχίες. Και πάμε τώρα στη μεγαλύτερη κόντρα του Hollywood. Είχε και συνέχεια αυτή και μιλάω φυσικά για την κόντρα Σταλόνε με Σβατζενέγκερ. Ο Σίλβεστερ Σταλόνε θυμήθηκε την εποχή που με τον Άρνολντ μπερδεύεις την γλώσσα σου με αυτά τα ονόματα. Σβατζενέγκερ, τέλος πάντων, δεν αντάλλασαν ακριβώς φιλοφρονήσεις. Λέει μάλιστα πως η κόντρα ήταν σχεδόν θέμα ζωής και θανάτου και πως θα έπρεπε να είχαν βρεθεί μαζί στο Κολοσσέο. Ευτυχώς τελικά δεν χρειάστηκε να λύσουν τις διαφορές τους με μονομαχία, γιατί αυτή η κόντρα κατέληξε στη μεγαλύτερη φιλία. Πάμε σε Δήμο Αναστασιάδη και φταίς, δική σου η ευθύνη.

Πάρ τα όλα και πάρε δρόμο. Παλμός 965 και Αναστασία Τρασίδου στο μικρόφωνο 11 με 2. Όλα επιτυχίες. Έλλη Κοκκίνου, και όσο έχει πει όλη η Κοκκίνου, τα νιώσαμε λίγο παραπάνω στο πετσί μας, η αλήθεια είναι. Ο Sting λοιπόν τα βάζει με τεχνητή νοημοσύνη. Μην τρομάζετε, δεν είδαμε τον Sting να ανοίγει λάπτοπ για μονομαχία με ρομπότ. Ο ίδιος πάντως λέει πως δεν αισθάνεται ανταγωνισμό από την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί ο κόσμος εξακολουθεί να θέλει τον ανθρώπινο στοιχείο και τις ζωντανές συναυλίες. Με λίγα λόγια, τα ρομπότ μπορεί να τραγουδάνε τέλεια, αλλά εισιτήριο για συναυλία ποιος θα κόψει. Η αλήθεια είναι ότι ο Sting είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει πολύ αλληλεπίδραση με τον δικό του κόσμο. Θα έλεγα ότι οι υπόλοιποι τραγουδιστές ίσως να μην έχουν αυτή την ευχέρεια που έχει ο Sting. Βέβαια, εγώ θα συμφωνήσω ότι το AI δεν αντικαθιστά την πραγματικότητα, όμως αρχίζουμε να βλέπουμε ότι μπαίνει πολύ ενεργά στη ζωή μας. Bad Bunny προς το παρόν.

0: Όταν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ότι μόλις το 9,8 των Ελλήνων ηλικίας 16 με 74 δήλωσαν ότι προσπάθησαν να ελέγξουν αν κάτι που είδαν online ήταν αληθινό. Δηλαδή, περίπου, παιδιά, ένα στους 10 Έλληνες τα ελέγχει.
1: Μόνο.
0: Η Ιρλανδία είναι πρώτη με 63,6%.
1: Δεν τρώνε μούφα εύκολα.
2: Μπράβο,
1: δηλαδή.
2: Στην Ιρλανδία.
0: Και η Ελλάδα είναι τελευταία, παιδιά.
2: Πρώτη από το τέλος, τα λες.
1: Και αυτό γίνεται. Εσύ, Βίβιαν, την πλοτσακάρεις ειδήσεις.
2: Εντάξει, και είναι και το ο καθένας τι θεωρεί είδηση. Εγώ, ας πούμε, θα κάτσω να δω ότι είναι η τελευταία κολοξιόν του Μαρκ Τζέικοπς και θα δω μετά τα βίντεο.
1: Αυτή
2: θα...
1: είναι η είδηση για σένα.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση

0: Δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
1: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
3: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Παλμός 96,5.

Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ σίγουρα. Ο Παλμός 96,5 κάνει σίγουρα πιο όμορφη τη ζωή μου. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο λοιπόν και Παλμός 96,5 όλα επιτυχίες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 με 2 καθημερινά. Φυσικά προχωράμε στην τρίτη και τελευταία ώρα εσίως και θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγο με καιρό και κίνηση για να δούμε πού βρισκόμαστε και αν θα φτάσει σπίτι σου. Και φυσικά σου έρχομαι με δύο θεματάρες, φυσικά αγαπημένη Taylor Swift και Βάσο Λασκαράκη, ψυχολόγος και κόρη. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Προς το παρόν όμως Peggy Zina και πουθενά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: baby.
1: Αγαπημένη Αναβίση και εξαίρεση εδώ στον Παλμό 96,5. Αναστασία Τάρας εδώ στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-965-965. Όλα επιτυχίες εδώ στον Παλμό 96,5. Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή στους 22 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ελάχιστη κίνηση στην Τσιμισκή και στην Εγνατία, αλλά και στην Αγία Σοφίας με Ερμού. Η παραλιακή μας είναι 5 κάθαρη. Τα ανατολικά μας έχουμε κίνηση στη Βασιλή Σόλγας και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Να σου πω ότι και ο περιφερειακός με μέτωπο προς τα ανατολικά μας είναι λιγουλάκι δύσκολος. Τα δυτικά μας τώρα έχουμε κίνηση στην Μοναστηρίου και αρκετή κίνηση στη Μίκη Θεοδωράκη. Οπότε αν είσαι προς τα εκεί, εξοπλίσουμε υπομονή. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με Taylor Swift, καθώς έχω ένα μεγάλο νέο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Δήμος 965. Λοιπόν, εδώ Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο 11 με 2 μέχρι και την Παρασκευή. Δευτέρα με Παρασκευή θα με ακούτε λοιπόν στο καλύτερο ραδιοφωνό όλης της πόλης. Όμως τώρα θα σε πάω σε ένα γήπεδο. Ένα γήπεδο που δεν περιμέναμε αυτή την καλλιτέχνηδα εκεί, ή και την περιμέναμε. Η Taylor Swift έκανε μία ανακοίνωση στο γήπεδο λοιπόν. Ο Travis Kelce σκοράρει και η Taylor Swift αποφασίζει πως είναι η κατάλληλη στιγμή για οικογενειακές ανακοινώσεις. Δείχνοντας το μονόπετρό της, φώναξε «Αυτός είναι ο σύζυγός μου», ενώ δίπλα βρίσκονταν γονείς και πεθερά. Και φυσικά οι κάμερες πήραν φωτιά, γιατί στο σύμπαν της Taylor ούτε ένα δαχτυλίδι δεν περνά απαρατήρητο. Οπότε και επίσημα μαζί. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό

Νίκος Μακρόπουλος και σε θέλω παράφορα εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου στο καλύτερο ραδιοφωνό όλης της πόλης. Όλα επιτυχίες. 11 με 2 καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ποια μαμά λοιπόν πήρε τηλέφωνο ψυχολόγο για βοήθεια? Η Βάσο Λασκαράκη παραδέχτηκε κάτι που πολλοί γονείς θα καταλάβουν απόλυτα. Καμιά φορά παίρνει την ψυχολόγο της για να ρωτήσει τι να απαντήσει στην κόρη της, ώστε να μην πει κοτσάνα. Μίλησε επίσης για τον γάμο της με τον Λευτέρη Σουλτάτο και για τις απουσίες του λόγω δουλειάς, που όπως λέει κρατούν τη σχέση τους σε διαρκή εγρήγορση. Δηλαδή η απόσταση κάνει καλό, ισχύει αυτό. Αν ακούμε την Λασκαράκη σίγουρα θα πάμε μπροστά, καθώς φαίνεται να είναι απόλυτα ευτυχισμένη. Πέτρος Ιακωβίδης και Καπνογόνα, τους το αφιερώνουμε.

αγαπημένο Νταϊτά εδώ στο Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν για μία ακόμη φορά εδώ μαζί μου. Τρίτη σήμερα και ελπίζω σήμερα τα πράγματα να είναι καλύτερα από ό,τι χθες. Γιατί χθες μου ήσασταν λίγο μουντί εδώ στο Viber. Φυσικά καθημερινά μπορείς να μου στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο 6931-965-965. Και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 11 με 2 καθημερινά στο Tara Stories. Εγώ τώρα θα σου ευχηθώ να έχεις ένα όμορφο απόγευμα, να περάσεις τέλεια και φυσικά να μην ξεχνάς να χαμογελάς, γιατί είναι δωρεάν ρε παιδιά. Σου στέλνω πολλά πολλά φυλάκια και σε πολύ λίγο έρχεται η Χρύσα Πλιάκου, το κορίτσι μου που σήμερα έχει και γενέθλια. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Χρόνια πολλά στο 6931-965-965. Φυλάκια!

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ΣΥΤΑ. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ΣΥΤΑΣ, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηροί καρποί ψημένοι και αλατισμένοι ή ανάλατοι από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
6: LK.
5: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
6: 2310-769090.
5: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
6: 2310-769090.
7: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Παλμός 96,5.

Γεια χαρά και καλησπέρα στην παρέα από τον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης. Τώρα ξεκινάει ένα γεμάτο τρίωρο, το οποίο θέλω να σου πω ότι σου υπόσχεται πολλά. Θα σου φέρω σούπερ διαγωνισμό σε λίγο. Θα σου φέρω και tips για καλύτερη ζωή και πολλά πολλά νέα. Πριν από όλα αυτά όμως, σε λίγο θα δούμε τι γίνεται με τον καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα, αλλά και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πάμε τώρα να απολαύσουμε Άννα Βύση και Άρτζι. Όλα πιο πάνω εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Γαρμπή και εσένα μόνο εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Κρίσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 5. Σήμερα είναι έτσι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς έχω γενέθλια και σε περιμένω φυσικά να τη γιορτάσουμε στον αέρα. Να στείλω πολλά φιλιά και να πω ένα ευχαριστώ στην Κυριακή, η οποία έχει ήδη στείλει εδώ στο Viber μήνυμα και μου λέει χρόνια πολλά. Χρήσα με υγεία, ευτυχία, αγάπη και πολλές όμορφες στιγμές και ό,τι επιθυμείς. Ανταποδίδω διπλά Κυριακή, θέλω να σου πω. Και τώρα να σου πω τι γίνεται με τον καιρό εκεί πέρα έξω. 20 βαθμούς Κελσίου έχει. Στη Θεσσαλονίκη είδαμε βροχές χθες το βράδυ και από σήμερα αλλάζει το σκηνικό του καιρού και εννοείται η θερμοκρασία στα ύψη. Αν κυκλοφορείς τώρα στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Στην περιφερειακή, στο ύψος της Τριανδρίας, με κατεύθυνση δυτικά. Στο κέντρο έχουμε αυτή τη στιγμή καθυστερήσεις. Στην Τζιμισκή, στην Εγνατία, Δραγούμη Βενιζέλου, επάνω στην Αγίου Δημητρίου και στην Ολυμπιάδος. Στα δυτικά είναι πολύ καλή εικόνα. Στα ανατολικά όμως έχουμε ζητήματα στη Μαρτίου, στην Μπότσαρη, στα φανάρια τους, στην αρχή της Βασιλίζης Όλγας και στα φανάρια της Καραμανλή. Τώρα θέλω να σου πω ότι αν η σίτα σου κόλλησε, το ρολόι σου δεν ανεβαίνει, το παράθυρο δεν λειτουργεί όπως παλιά, δεν χρειάζεται να γίνουν καθημερινός πονοκέφαλος. Η Thes System αναλαμβάνει τοποθετήσεις και επισκευές σε σίτες και ρολά με ποιοτικά υλικά, προσοχή στο χώρο σας και άμεση εξυπηρέτηση. Και όλα αυτά σε προσιτές τιμές. Thes System στο 697-300-4159. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω tip για καλύτερη ζωή. Για να κάνω τη ζωή σου καλύτερη και σήμερα. Πάμε όμως τώρα για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης, μαζί σου μέχρι και τις 5. Να στείλω πολλές καλησπέρες στη Βέτα, η οποία μου στέλνει επίσης ευχές. Μου στέλνει τα γεμιστά που μαγειρεύει, τα οποία είναι το αγαπημένο μου φαγητό, θέλω να ομολογήσω εδώ στον αέρα. Και φυσικά μας ακούει παρέα με την κορούλα της, την οποία μου έστειλε φωτογραφία και είναι γλυκύτατη. Ώρα για να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή τώρα, και όταν κάτι σε αγχώνει, γράψ' το αντί να το σκέφτεσαι συνέχεια. Το μυαλό, η αλήθεια είναι πως έχει την τάση να κάνει κύκλους και μερικές φορές το να δεις το πρόβλημα γραμμένο μπροστά σου το κάνει πολύ πιο συγκεκριμένο και διαχειρίσιμο. Και η αλήθεια είναι ότι όταν κάτι το βλέπουμε γραμμένο σε ένα χαρτί, συγκεντρωνόμαστε πολύ πιο εύκολα από το να το πούμε απλά στον αέρα. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο σου φέρνω σούπερ διαγωνισμό. Τώρα όμως έρχεται Νίκος Βέρτης και τραγουδάει Να χαμογελάω εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ρυθμός 96,5, όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα στο μικρόφωνο, μαζί σου μέχρι και τις 5. Και ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό, φυσικά, που σου υποσχέθηκα. Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 έρχεται Θεσσαλονίκη και εγώ σου χαρίζω μία διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 στο θέατρο Radio City. Αρκεί να μου στείλεις το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965 με τη λέξη παράσταση για να μπεις φυσικά στην κλήρωση και να κερδίσεις τη διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40». Θέλω τώρα να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για μια απίστευτη διαδρομή που ολοκλήρωσε μια 34χρονη γυναίκα και άμα σου πω πού ήτανε, θα πάθεις σοκ. Πάμε όμως τώρα για Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

RG και Μελόντια εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρήσα πλάκου στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Μην ξεχάσεις τώρα να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει αυτή την ώρα στον αέρα για την παράσταση Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40 που έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ φυσικά σου χαρίζω μία διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 στο θέατρο Radio City. Αρκεί να μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου με τη λέξη παράσταση στο Viber του σταθμού 6931 965 965. Και τώρα στα viral νέα της ημέρας, να σου πω ότι μια απίστευτη διαδρομή ολοκλήρωσε η 34χρονη Μαριλένα, φτάνοντας με το ποδήλατό της από τη Δανία στο Λιτόχωρο. Ναι, πάρα πολύ καλά άκουσες, έκανε αυτή την τεράστια διαδρομή μέσα σε μόλις 52 ημέρες, διένυσε περίπου 3.500 χιλιόμετρα και πέρασε από 10 χώρες, έχοντας το ποδήλατό της ως μοναδικό μέσο μετακίνησης. Να σου πω ότι η Μαριλένα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το Λιτόχωρο είναι το μέρος που θεωρεί χωριό της. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Ένα μπράβο να πούμε σε αυτό το κορίτσι που κατάφερε να κάνει αυτή την τεράστια διαδρομή, την οποία εμείς μόνο που σκεφτόμαστε, πραγματικά έχουμε κουραστεί στη σκέψη. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 3 και εμείς μαζί έχουμε άλλες 2 ώρες. Πάμε όμως τώρα για Μέλισσες και Βικτόρια εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.

0: 96,5.
1: 3 και 7 η ώρα στον Παλμό 96,5. Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους που είστε σε αυτήν εδώ την παρέα. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, μαζί σου είμαι εδώ μέχρι και τις 5 για ακόμη 2 ώρες. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε για την αγαπημένη αγορά Μοδιάνο, η οποία ξανά άνοιξε εδώ στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζεται να αποκτήσει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Θα δούμε φυσικά το δίλημα της ημέρας, θα δούμε και την κίνηση στους δρόμους της πόλης τώρα το μεσημέρι. Πριν από όλα αυτά, πάμε για Κωνσταντίνο Αργύρο και Καμπάνες. Εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρήστα στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Και αν κυκλοφορείς τώρα στους δρόμους της πόλης, θα ήθελα να σου πω ότι αυτή την ώρα έχει ζητήματα η περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά. Εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, θέλω την υπομονή σου. Σε Εγνατία, Δραγούμη, Τσιμισκή. Έχουμε ζητήματα επάνω στην Κασάνδρου και λίγο και στην Αγίου Δημητρίου και στην Αντιγόνιδων καθυστερήσεις. Στα δυτικά της πόλης είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στην Παναγίας Φανερωμένης και στα ανατολικά έχουμε πολλές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Καραμανλή, στη Μαρτίου Μπότσαρη, στην Παπαναστασίου εννοείται, στα φανάρια τους και λίγο εκεί στην αρχή της Βασιλίσσης Όλγας. Τώρα μπορεί να έχουμε καθυστερήσεις εκεί στους δρόμους της πόλης και να αργήσεις λίγο να πας στη δουλειά σου. Θέλω όμως όταν η αποστολή σου θέλεις να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά να επιλέξεις τη Rapid Courier. Έχει εξπρές παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα, κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο φυσικά θα δούμε τα θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας και πάμε για Απούν και Καντάδα εδώ στον Παλμό 96,5.

Η ραδιοφωνική σου παρέα 2 με 5 είναι εδώ. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, στον Παλμό 96,5. Όλα οι επιτυχίες και πάμε απευθείας στα Θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας. Μουσείο Γαστρονομίας στην αγορά Μοδιάνο θέλει να δημιουργήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η πρωτοβουλία αφορά έναν χώρο που θα αναδεικνύει τη γαστρονομική παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης σε συνεργασία με την UNESCO και την ιδιοκτησία της αγοράς. Οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη δώσει θετική ανταπόκριση, ενώ ο Δήμος σχεδιάζει να αξιοποιήσει και το αρχείο του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Το επόμενο διάστημα το τμήμα UNESCO θα εξετάσει την πρόταση. Μακάρι να δούμε κάτι τόσο ωραίο στην Θεσσαλονίκη, γιατί πραγματικά η αγορά Μοδιάνο θεωρώ ότι αδικήθηκε πολύ όλα αυτά τα χρόνια και έτσι όπως έχει φτάσει σήμερα να γίνει τόσο ωραία, τόσο γραφική, τόσο vintage και να θυμίζει λίγο την εποχή του 60 στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να δούμε. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί φυσικά σε λίγο έρχεται το δίλημα της ημέρας και τώρα έρχεται ο Σταν και σου τραγουδάει «Δεν με ξέρεις» εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Στέλιο μου, ορίστε. Σε ακούω λίγο υποτονικό και σε βλέπω όχι. Λίγο κάπω.
1: Όχι. Όλο το βράδυ την έβγαλα στο μπάνιο μέχρι τι 4 το πρωί για το νούμερο 2.
2: Τι τον έβγαλατε αυτό να με τη σερπαντίνατε εδώ πέρα, να ασχολήσει τίποτα.
1: Όχι, όχι, όχι, να ξεκαθαρίσω κάτι.
0: Μίλησαν τον νου σου.
1: Δεν είμαι άρρωστο. Είμαι καλά. Έτυχε και έφαγα κάτι λογικά και με πείραξε.
0: Τι έφαγε, ρε παιδί μου.
1: Τίποτα. Είχαμε πάει σε ένα ιταλικό, έφαγα μια μακαρονάδα και μια πίτσα. Έφαγα μια μισή πίτσα εγώ. Πήραμε και ένα γλυκάκι στο τέλο. Μετά πήγαμε σπίτι, μετά από καμιά ώρα, ξέρει, ξανά άνοιξε λιγούρα, έφαγα ένα παστιτσάκι. Και παραγγείλαμε και ένα παγωτάκι το βράδυ. Τώρα τι με πείραξε, ξέρω.
0: Μπορεί να είναι και μάτιρε, Στέλιο.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
5: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Παλμός 96,5.

Παλμός 96,5, όλα οι επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα 2 με 5 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, θα ήθελα να σου πω ότι έχουμε καθυστερήσει στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Αυτή την ώρα, κυρίως όμως με κατεύθυνση δυτικά, είναι λίγο πιο έντονες οι δυσκολίες. Στο κέντρο της πόλης, καθυστερήσεις έχουμε στην Τζιμισκή, στην Δραγούμη Βενιζέλου, στην Ολυμπιάδος επάνω στην Κασάνδρου και λίγο κάτω στην Νίκης βλέπω ζητήματα αυτή την ώρα. Στα δυτικά είναι σχετικά καλή εικόνα. Βλέπω ζητήματα μόνο επάνω στη Νεάπολη και στην Παναγία Φανερωμένης. Και στα ανατολικά, να σου πω ότι είναι σχετικά καλή εικόνα και εκεί. Έχουμε καθυστερήσεις σε Μαρτίου, Μπότσαρη, Καραμανλή και λίγο στην αρχή της Βασιλίσσης Όλγας αυτή την ώρα. Και φυσικά είναι η ώρα για το δίλημα της ημέρας. Σήμερα λοιπόν το δίλημα σε ρωτάει να μπορείς να βλέπεις την πρώτη εντύπωση που κάνεις στους άλλους ή την τελευταία. Θα ήθελες δηλαδή να βλέπεις τι σκέφτεται κάποιος για σένα την πρώτη φορά που σε γνώρισε ή τι σκέφτεται για σένα σήμερα. Γιατί το πρώτο μπορεί να σου δείξει πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι στην αρχή, το δεύτερο όμως μπορεί να αποκαλύψει αν τελικά άλλαξε η γνώμη τους. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου, τι θα ήθελες να ξέρουν? Εγώ νομίζω ξεκάθαρα πως θα ήθελα να ξέρουν τι πιστεύουν για μένα τώρα σήμερα, γιατί εντάξει και η πρώτη εντύπωση είναι πάντα και η πιο περίεργη. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε πού επιστρέφει η Taylor Swift 10 χρόνια μετά από την απουσία της από αυτή τη σκηνή και πάμε για Στέλιο Ρόκο και Μακάρι εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

0: κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Παλμός 96,5.

Γιώργος Μαζονάκης και θα είσαι πάντα εδώ στον Παλμό 96,5 και εσύ θα είσαι πάντα εδώ, Γιώργο, στις καρδιές μας και στην ψυχή μας forever. Χρύσα Πλάκου στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5 και στα μουσικά νέα της ημέρας. Η Taylor Swift επιστρέφει στα CMA Awards 10 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση στη διοργάνωση. Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί στην 60η τελετή στις 18 Νοεμβρίου στο Nashville και φέτος είναι υποψήφια στην κατηγορία Single of the Year με το I Knew It, I Knew You, τραγούδι που έγραψε για το Toy Story 5. Η τελευταία της παρουσία στα CMA ήταν το 2026 και φυσικά 10 χρόνια απουσίας, αλλά η Taylor είναι η Taylor, είναι μοναδική και ό,τι και να κάνει πάντα θα τη θυμόμαστε και θα την ξέρουμε. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 4 και εμείς μαζί θα είμαστε εδώ ραδιοφωνικά για ακόμη μία ώρα. Πάμε τώρα για Ελένη Φουρέιρα και Discotheque εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή.

0: Ρι Πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Παλμός 96,5.

4 και 7 στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες για χαρά σε σένα που είσαι σε αυτήν εδώ την παρέα από την αρχή και σε σένα που συντονίστηκες τώρα. Φυσικά, Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου για ακόμη μία ώρα εδώ μέχρι και τις 5. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε το unpopular opinion της ημέρας. Θα δούμε τα θεσσαλονικιώτικα νέα φυσικά και θα δούμε και την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τώρα όμως πάμε για Ιορδάνη αγαπητό και εξάρτηση εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Yeah.

Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Εδώ μαζί σου 2 με 5 σταθερά. Κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Αν κυκλοφορείς τώρα στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουμε δυσκολίες στην περιφερειακή αυτή την ώρα με κατεύθυνση δυτικά. Στο κέντρο της πόλης είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στη Λεωφόρο Νίκης και λίγο επάνω στον Αγίου Δημητρίου και σε Δραγούμη Βενιζέλου. Στα δυτικά έχουμε ζητήματα αυτή την ώρα στην Αγίων Πάντων και στην Παναγία Φανερωμένης και λίγο στην Μίκη Θοδωράκης. Και στα ανατολικά να σου πω ότι έχουμε ζητήματα σε Μαρτίου Μπότσαρη Καραμανλή και στην αρχή της Βασιλίσσης Όλγας αυτή την ώρα. Τώρα θέλω να σου μιλήσω για την πράσινο λάδι, η οποία εδώ και 15 χρόνια δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό έχει σημασία επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής υγειακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας, το οποίο και σήμερα θα σε βάλει στις σκέψεις. Πάμε όμως τώρα για Νατάσα Θεοδωρίδου και υπάρχω για σένα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Είναι νωρίς το απόγευμα, 3η 22 Σεπτεμβρίου εδώ στον Παλμό. Χρύσα Μπλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου για λίγο ακόμη και ήρθε η ώρα για το unpopular opinion της ημέρας. Το οποίο σήμερα λέει το εξής: το έλα μωρέ θα δούμε, να ξέρεις ότι είναι κανονικό σχέδιο. Δεν χρειάζεται όλα να είναι οργανωμένα από 3 εβδομάδες πριν. Υπάρχει και το βγαίνουμε και βλέπουμε. Καφές χωρίς κράτηση, βόλτα χωρίς πρόγραμμα, Παρασκευή βράδυ χωρίς να ξέρεις πού θα καταλήξεις. Μερικές φορές να ξέρεις ότι τα καλύτερα πράγματα συμβαίνουν ακριβώς επειδή δεν τα σχεδιάσαμε. Και η αλήθεια είναι αυτή, πως ό,τι δεν σχεδιάζεις, πάντα για έναν περίεργο λόγο βγαίνει πάντα πολύ καλύτερο, πολύ πιο αυθόρμητο και πάντα πολύ πιο ωραίο. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε τη Θεσσαλονίκη, η οποία μπαίνει σε ρυθμούς πολιτισμού. Έρχονται τα 61 Δημήτρια, ανοίγουν αυλά και για 25 μέρες η πόλη γεμίζει εκδηλώσεις. Τώρα πού και τι ακριβώς θα γίνει, θα μάθεις σε λίγο. Πάμε τώρα για Δέσποινα Βανδύ και καλά να περνάτε εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

0: στα δυο.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
3: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
7: LK.
6: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
7: 2310-76-90-90.
6: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
7: 2310-76-90-90.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Παλμός 96,5.

Συντονισμένος και συντονισμένη στον Παλμό 96,5 για λίγο ακόμη. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο και είναι η ώρα για τα τελευταία Θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας. Ανοίγει η αυλαία λοιπόν για τα 61 Δημήτρια στη Θεσσαλονίκη με 33 εκδηλώσεις από τη 1 έως και τις 26 του Οκτώβρη. Με θεματική τα ρεύματα, το φεστιβάλ απλώνεται σε όλη την πόλη με μουσική, θέατρο, χορό, οικαστικά, κινηματογράφο και διεθνείς συνεργασίες. Η έναρξη θα γίνει την 1η του Οκτώβρη στην αυλή του Μόμους με πάρτι και μουσική από τον ΚΒ. Πραγματικά τα Δημήτρια είναι μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις για τη Θεσσαλονίκη που τιμάει την πόλη μας και είναι πραγματικά και πολλές ημέρες και έχει πολλές εκδηλώσεις σε κάθε σημείο της πόλης. Οπότε μείνε συντονισμένος για να παρακολουθείς πού ακριβώς θα γίνονται. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης και θα πάμε για κλείσιμο. Τώρα έρχεται Ηλίας Βρετός και τα έχει βρει με τον εαυτό του εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, στον Παλμό 96,5. Αν κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχει μικρά ζητήματα η περιφερειακή στο ύψος της Τριανδρίας. Στο κέντρο βλέπω ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Καθυστερήσεις σε Δραγούμη, Βενιζέλου, Εγνατία αυτή την ώρα και στην Τζιμισκή και πάνω στην Ολυμπιάδος. Αν είσαι στα δυτικά, είναι καλή εικόνα εκτός από την Αγίων Πάντων. Εκεί βλέπω καθυστερήσεις και στα ανατολικά ζητήματα έχει αυτή την ώρα η Παπαναστασίου και η Καραμανλή εκεί στα φανάρια τους. Είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα εδώ μαζί σου 2 με 5 σταθερά στον Παλμό 96,5 για ένα γεμάτο τρίωρο. Σε αφήνω με Γιώργο Μαζονάκη και Σόπα Κιάκου και φυσικά εμείς δίνουμε ραντεβουδάκι αύριο στις 2 ακριβώς στο γνωστό μας το καθιερωμένο μας. Μέχρι τότε όμως, σε φιλόγλυκα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο κυριακάκι.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door Service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door Service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο.

0: Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Παλμός 96,5.

0: Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα τηλεοπτικά.
1: 8 νέες παραγωγές μπαίνουν από αυτές τις ημέρες στο πρόγραμμα των καναλιών. Στο Μέγα έρχονται τα δύο μαύρα που κάμισα και το Κάμπινγκ. Στον Αντέν έρχεται το Ντέρμπι και το Κρίνο και Αγκάθι. Ενώ στον Αλφα κάνουν πρεμιέρα το Ριφιφί και ο νέος κύκλος από τους φόνους στο Καμπαναριό.
0: Μάλιστα. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι το σόι σου. Αυτό επιστρέφει.
1: Επιστρέφει και με διπλό επεισόδιο.
0: Α, ωραία. Μ' αρέσει το σόι σου.
2: Ποιο σόι σου, ρε Κωστή. Μία είναι η εκπομπή που περιμένουμε εγώ και εσύ.
0: Για πες, πια.
2: GNTM.
0: Ενέρα, αγόρι μου.
2: Αντρική υπόθεση.
0: Πάμε λίγο.
2: Ναι. Σήμερα 21 ξεκινάει το απόλυτο fashion project.
0: Παιδιά, μιλάμε το cast φέτος είναι φοβερό, έτσι. Έχει Λάκη Καβαλά, έχει Μαγκύρα, έχει Ζενεβιέβ. Τι άλλο έχει.
2: Θα έχει παραλυπόμενο στο Λούμπεν.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει, έτσι ακριβώς.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
5: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ΙΤΑ. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
1: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
1: Ρισκάρεις.
0: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96.

0: ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram. MyRent Car.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
5: LK.
4: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
5: 2310-769090.
4: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
5: 2310-769090.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
10: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
11: Παλμός. 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

0: αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
3: Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης. Συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh, The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
5: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμβυλία. Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
6: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: με πονέσει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

βροχές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Παλμός 96.

0: Παλμός 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

μέσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου.

περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: καινούριος.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει